σε φοή, για λέτε λε σοφοή, και με ρωτάω σου να μεκτεφθεί. Dankó Rádió. Gyulán FM 96. A magyar zene rádiója.